Τύχην καϊτά ο Ιακούχκα. Είμαι τα ταχύου Ιάνγκη. Παύλο καάζει πούσα κασπάμι. Κούναν πούντζα κονάπη. Δυο σπαχμό να ήταν ροράτσο. Πάει η μασίνα κασκατά κατοκουίτα. Άζει τα χκισγάσκα. Καϊσίνα γιάτσα εικονάτα μόνα σπάκα. La Biblia arroba uio.telconet.net Nispa Kisgangi. Dios solo pagiche. Cancuna, Uyascamán.